0: Ήρθες του
1: ναι. Θα το ερνέ.
2: Είδε μία.
1: Ναι, ναι.
2: Είδε μία.
1: Ναι, ναι.
2: Είδε μία.
1: Ναι, ναι.
0: Ήρθες του ναι.
1: Θα το ερνέ.
2: Μα είδε μία.
1: Ναι, ναι.
2: Είδε μία.
1: Ναι, ναι.
2: Είδε μία.
1: Ναι, ναι.
0: Ήρθες του ναι.
1: Θα το ερνέ.
2: Είδε μία.
1: Ναι, ναι.
2: Μα είδε μία.
3: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr. Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja. Nošenje i darivanje zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
4: Ovdje ne bježiš od svijeta, ovdje mu se vraćaš. Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj.